πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Ζήστο με τρανζίστορ. Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Ωραία, μας το θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στον

Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Φίλες και φίλοι Θεσσαλονικής, σας κοιτάζω στα μάτια και σας λέω: τα δύσκολα πέρασαν. Το μετρό λειτουργεί. Το flyover προχωρά. Ο περιφερειακός κάνει ό,τι μπορεί και εμείς είμαστε εδώ με σχέδιο.
1: Αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη που τελειώνουν σιγά σιγά οι διακοπές. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά κάποιος έπρεπε να επιστρέψει στη δουλειά.
0: Οι αριθμοί ευημερούν. Τα παγωτά που φάγαμε ήταν αμέτρητα.
1: Τα τσίπουρα, ιστορικό ρεκόρ. Αλλά μαζί τα φάγαμε. Μαζί τα ήπιαμε.
0: Δεσμευόμαστε για περισσότερα γέλια, περισσότερα δώρα, περισσότερη μουσική και λιγότερες υποσχέσεις από όσες ακούμε κάθε 4 χρόνια.
1: Με σχέδιο, όραμα και 2 καφέδες ο καθένας θα ξαναβάλουμε τα πρωινά σας σε τάξη.
0: Από τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, επιστρέφουμε στον τραζίστορ 100,3 στις 7 το πρωί.
1: Η μόνη υπόσχεση που ξέρουμε ότι θα τηρήσουμε.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Κλισιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Φίλες και φίλοι Θεσσαλονικής, σας κοιτάζω στα μάτια και σας λέω: τα δύσκολα πέρασαν. Το μετρό λειτουργεί. Το flyover προχωρά. Ο περιφερειακός κάνει ό,τι μπορεί και εμείς είμαστε εδώ με σχέδιο.
1: Αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη που τελειώνουν σιγά σιγά οι διακοπές. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά κάποιος έπρεπε να επιστρέψει στη δουλειά.
0: Οι αριθμοί ευημερούν. Τα παγωτά που φάγαμε ήταν αμέτρητα.
1: Τα τσίπουρα, ιστορικό ρεκόρ. Αλλά μαζί τα φάγαμε. Μαζί τα ήπιαμε.
0: Δεσμευόμαστε για περισσότερα γέλια, περισσότερα δώρα, περισσότερη μουσική και λιγότερες υποσχέσεις από όσες ακούμε κάθε 4 χρόνια.
1: Με σχέδιο, όραμα και 2 καφέδες ο καθένας θα ξαναβάλουμε τα πρωινά σας σε τάξη.
0: Από τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, επιστρέφουμε στον τρανζίστορ 100,3 στις 7 το πρωί.
1: Η μόνη υπόσχεση που ξέρουμε ότι θα τηρήσουμε.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
3: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες σε προσφορά στο goldmall.gr. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live στα κινηματογραφικά. Μια βραδιά με θρυλικά ντουέτα του ελληνικού σινεμά. Μια συναυλία σαν παλιά ελληνική ταινία. Με εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live. Τρίτη, 25 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
6: τίποτα άλλο.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Φίλες και φίλοι Θεσσαλονικής, σας κοιτάζω στα μάτια και σας λέω: τα δύσκολα πέρασαν. Το μετρό λειτουργεί. Το flyover προχωρά. Ο περιφερειακός κάνει ό,τι μπορεί και εμείς είμαστε εδώ με σχέδιο.
1: Αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη που τελειώνουν σιγά σιγά οι διακοπές. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά κάποιος έπρεπε να επιστρέψει στη δουλειά.
0: Οι αριθμοί ευημερούν. Τα παγωτά που φάγαμε ήταν αμέτρητα.
1: Τα τσίπουρα, ιστορικό ρεκόρ. Αλλά μαζί τα φάγαμε. Μαζί τα ήπιαμε.
0: Δεσμευόμαστε για περισσότερα γέλια, περισσότερα δώρα, περισσότερη μουσική και λιγότερες υποσχέσεις από όσες ακούμε κάθε 4 χρόνια.
1: Με σχέδιο, όραμα και 2 καφέδες ο καθένας θα ξαναβάλουμε τα πρωινά σας σε τάξη.
0: Από τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, επιστρέφουμε στον τρανζίστορ 100,3 στις 7 το πρωί.
1: Η μόνη υπόσχεση που ξέρουμε ότι θα τηρήσουμε.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
5: Το Σινέ Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέ Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
7: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τα Ζήστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η απόφαση, αλλά κάποιος έπρεπε να επιστρέψει στη δουλειά.
1: Οι αριθμοί ευημερούν. Τα παγωτά που φάγαμε ήταν αμέτρητα.
0: Τα τσίπουρα, ιστορικό ρεκόρ. Αλλά μαζί τα φάγαμε, μαζί τα ήπιαμε.
1: Δεσμευόμαστε για περισσότερα γέλια, περισσότερα δώρα, περισσότερη μουσική και λιγότερες υποσχέσεις από όσες ακούμε κάθε 4 χρόνια.
0: Με σχέδιο, όραμα και 2 καφέδες ο καθένας θα ξαναβάλουμε τα πρωινά σας σε τάξη.
1: Από τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, επιστρέφουμε στον τρανζίστορ 100,3 στις 7 το πρωί.
0: Η μόνη υπόσχεση που ξέρουμε ότι θα τηρήσουμε.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Με την υποστήριξη του τρανζίστορ 100,3.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
8: Τώρα πια δεν με πειράζει.
9: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
10: Ήσουν μονή.
9: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
11: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: Αριθμοί ευημερούν. Τα παγωτά που φάγαμε ήταν αμέτρητα.
1: Τα τσίπουρα, ιστορικό ρεκόρ. Αλλά μαζί τα φάγαμε, μαζί τα ήπιαμε.
0: Δεσμευόμαστε για περισσότερα γέλια, περισσότερα δώρα, περισσότερη μουσική και λιγότερες υποσχέσεις από όσες ακούμε κάθε 4 χρόνια.
1: Με σχέδιο, όραμα και 2 καφέδες ο καθένας θα ξαναβάλουμε τα πρωινά σας σε τάξη.
0: Από τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, επιστρέφουμε στον Τρανζίστορ 100,3 στις 7 το πρωί.
1: Η μόνη υπόσχεση που ξέρουμε ότι θα τηρήσουμε.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
5: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Τρανζίστορ με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Περισσότερα δώρα, περισσότερη μουσική και λιγότερες υποσχέσεις από όσα ακούμε κάθε 4 χρόνια.
1: Με σχέδιο, όραμα και 2 καφέδες ο καθένας θα ξαναβάλουμε τα πρωινά σας σε τάξη.
0: Από τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, επιστρέφουμε στον τρανζίστορ 100,3 στις 7 το πρωί.
1: Η μόνη υπόσχεση που ξέρουμε ότι θα τηρήσουμε.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Φίλες και φίλοι Θεσσαλονικής, σας κοιτάζω στα μάτια και σας λέω: τα δύσκολα πέρασαν. Το μετρό λειτουργεί. Το flyover προχωρά. Ο περιφερειακός κάνει ό,τι μπορεί και εμείς είμαστε εδώ με σχέδιο.
2: Αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη που τελειώνουν σιγά σιγά οι διακοπές. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά κάποιος έπρεπε να επιστρέψει στη δουλειά.
1: Οι αριθμοί ευημερούν. Τα παγωτά που φάγαμε ήταν αμέτρητα.
2: Τα τσίπουρα, ιστορικό ρεκόρ. Αλλά μαζί τα φάγαμε. Μαζί τα ήπιαμε.
1: Δεσμευόμαστε για περισσότερα γέλια, περισσότερα δώρα, περισσότερη μουσική και λιγότερες υποσχέσεις από όσες ακούμε κάθε 4 χρόνια.
2: Με σχέδιο, όραμα και 2 καφέδες ο καθένας θα ξαναβάλουμε τα πρωινά σας σε τάξη.
1: Από τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, επιστρέφουμε στον τρανζίστορ 100,3 στις 7 το πρωί.
2: Η μόνη υπόσχεση που ξέρουμε ότι θα τηρήσουμε.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
9: Το Σινέ Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέ Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
10: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Φίλες και φίλοι Θεσσαλονικής, σας κοιτάζω στα μάτια και σας λέω: τα δύσκολα πέρασαν, το μετρό λειτουργεί, το flyover προχωρά, ο περιφερειακός κάνει ό,τι μπορεί και εμείς είμαστε εδώ με σχέδιο.
2: Αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη που τελειώνουν σιγά σιγά οι διακοπές. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά κάποιος έπρεπε να επιστρέψει στη δουλειά.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 209 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπητά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Φίλες και φίλοι Θεσσαλονικής, σας κοιτάζω στα μάτια και σας λέω: τα δύσκολα πέρασαν. Το μετρό λειτουργεί. Το flyover προχωρά. Ο περιφερειακός κάνει ό,τι μπορεί και εμείς είμαστε εδώ με σχέδιο.
1: Αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη που τελειώνουν σιγά σιγά οι διακοπές. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά κάποιος έπρεπε να επιστρέψει στη δουλειά.
0: Οι αριθμοί ευημερούν. Τα παγωτά που φάγαμε ήταν αμέτρητα.
1: Τα τσίπουρα, ιστορικό ρεκόρ. Αλλά μαζί τα φάγαμε. Μαζί τα ήπιαμε.
0: Δεσμευόμαστε για περισσότερα γέλια, περισσότερα δώρα, περισσότερη μουσική και λιγότερες υποσχέσεις από όσες ακούμε κάθε 4 χρόνια.
1: Με σχέδιο, όραμα και 2 καφέδες ο καθένας θα ξαναβάλουμε τα πρωινά σας σε τάξη.
0: Από τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, επιστρέφουμε στον τρανζίστορ 100,3 στις 7 το πρωί.
1: Η μόνη υπόσχεση που ξέρουμε ότι θα τηρήσουμε.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
3: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες σε προσφορά στο goldmall.gr. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
0: είναι στο τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο.

0: Φίλες και φίλοι Θεσσαλονικής, σας κοιτάζω στα μάτια και σας λέω: τα δύσκολα πέρασαν. Το μετρό λειτουργεί. Το flyover προχωρά. Ο περιφερειακός κάνει ό,τι μπορεί και εμείς είμαστε εδώ με σχέδιο.
1: Αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη που τελειώνουν σιγά-σιγά οι διακοπές. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά κάποιος έπρεπε να επιστρέψει στη δουλειά.
0: Οι αριθμοί ευημερούν. Τα παγωτά που φάγαμε ήταν αμέτρητα.
1: Τα τσίπουρα, ιστορικό ρεκόρ. Αλλά μαζί τα φάγαμε. Μαζί τα ήπιαμε.
0: Δεσμευόμαστε για περισσότερα γέλια, περισσότερα δώρα, περισσότερη μουσική και λιγότερες υποσχέσεις από όσες ακούμε κάθε 4 χρόνια.
1: Με σχέδιο, όραμα και 2 καφέδες ο καθένας θα ξαναβάλουμε τα πρωινά σας σε τάξη.
0: Από τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, επιστρέφουμε στον τραζίστορ 100,3 στις 7 το πρωί.
1: Η μόνη υπόσχεση που ξέρουμε ότι θα τηρήσουμε.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Τώρα πια δεν με πειράζει.
8: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live, ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
7: Ήσουν μονή.
8: Νίκος Κουρκούλης live, Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή, αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Φίλες και φίλοι Θεσσαλονικής, σας κοιτάζω στα μάτια και σας λέω: τα δύσκολα πέρασαν, το μετρό λειτουργεί, το flyover προχωρά, ο περιφερειακός κάνει ό,τι μπορεί και εμείς είμαστε εδώ με σχέδιο.
2: Αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη που τελειώνουν σιγά σιγά οι διακοπές. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά κάποιος έπρεπε να επιστρέψει στη δουλειά.
1: Οι αριθμοί ευημερούν, τα παγωτά που φάγαμε ήταν αμέτρητα.
2: Τα τσίπουρα, ιστορικό ρεκόρ, αλλά μαζί τα φάγαμε, μαζί τα ήπιαμε.

0: ποιότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
1: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνική.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Φίλες και φίλοι Θεσσαλονικής, σας κοιτάζω στα μάτια και σας λέω: τα δύσκολα πέρασαν. Το μετρό λειτουργεί. Το flyover προχωρά. Ο περιφερειακός κάνει ό,τι μπορεί και εμείς είμαστε εδώ με σχέδιο.
1: Αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη που τελειώνουν σιγά σιγά οι διακοπές. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά κάποιος έπρεπε να επιστρέψει στη δουλειά.
0: Οι αριθμοί ευημερούν. Τα παγωτά που φάγαμε ήταν αμέτρητα.
1: Τα τσίπουρα, ιστορικό ρεκόρ. Αλλά μαζί τα φάγαμε. Μαζί τα ήπιαμε.
0: Δεσμευόμαστε για περισσότερα γέλια, περισσότερα δώρα, περισσότερη μουσική και λιγότερες υποσχέσεις από όσες ακούμε κάθε 4 χρόνια.
1: Με σχέδιο, όραμα και 2 καφέδες ο καθένας θα ξαναβάλουμε τα πρωινά σας σε τάξη.
0: Από τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, επιστρέφουμε στον τρανζίστορ 100,3 στις 7 το πρωί.
1: Η μόνη υπόσχεση που ξέρουμε ότι θα τηρήσουμε.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
3: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

φωτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστο με τρανζίστορ.
1: Φίλες και φίλοι Θεσσαλονικής, σας κοιτάζω στα μάτια και σας λέω: τα δύσκολα πέρασαν. Το μετρό λειτουργεί. Το flyover προχωρά. Ο περιφερειακός κάνει ό,τι μπορεί και εμείς είμαστε εδώ με σχέδιο.
2: Αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη που τελειώνουν σιγά σιγά οι διακοπές. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά κάποιος έπρεπε να επιστρέψει στη δουλειά.
1: Οι αριθμοί ευημερούν. Τα παγωτά που φάγαμε ήταν αμέτρητα.
2: Τα τσίπουρα, ιστορικό ρεκόρ. Αλλά μαζί τα φάγαμε. Μαζί τα ήπιαμε.
1: Δεσμευόμαστε για περισσότερα γέλια, περισσότερα δώρα, περισσότερη μουσική και λιγότερες υποσχέσεις από όσα ακούμε κάθε 4 χρόνια.
2: Με σχέδιο, όραμα και 2 καφέδες ο καθένας, θα ξαναβάλουμε τα πρωινά σας σε τάξη.
1: Από τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, επιστρέφουμε στον Τρανζίστορ 100,3 στις 7 το πρωί.
2: Η μόνη υπόσχεση που ξέρουμε ότι θα τηρήσουμε.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
8: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Φίλες και φίλοι Θεσσαλονικής, σας κοιτάζω στα μάτια και σας λέω: τα δύσκολα πέρασαν. Το μετρό λειτουργεί. Το flyover προχωρά. Ο περιφερειακός κάνει ό,τι μπορεί και εμείς είμαστε εδώ με σχέδιο.
1: Αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη που τελειώνουν σιγά σιγά οι διακοπές. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά κάποιος έπρεπε να επιστρέψει στη δουλειά.
0: Οι αριθμοί ευημερούν. Τα παγωτά που φάγαμε ήταν αμέτρητα.
1: Τα τσίπουρα, ιστορικό ρεκόρ. Αλλά μαζί τα φάγαμε. Μαζί τα ήπιαμε.
0: Δεσμευόμαστε για περισσότερα γέλια, περισσότερα δώρα, περισσότερη μουσική και λιγότερες υποσχέσεις από όσες ακούμε κάθε 4 χρόνια.
1: Με σχέδιο, όραμα και 2 καφέδες ο καθένας, θα ξαναβάλουμε τα πρωινά σας σε τάξη.
0: Από τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, επιστρέφουμε στον τραζίστορ 100,3 στις 7 το πρωί.
1: Η μόνη υπόσχεση που ξέρουμε ότι θα τηρήσουμε.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Γυαλινή εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Φίλες και φίλοι Θεσσαλονικής, σας κοιτάζω στα μάτια και σας λέω: τα δύσκολα πέρασαν. Το μετρό λειτουργεί. Το flyover προχωρά. Ο περιφερειακός κάνει ό,τι μπορεί και εμείς είμαστε εδώ με σχέδιο.
2: Αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη που τελειώνουν σιγά σιγά οι διακοπές. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά κάποιος έπρεπε να επιστρέψει στη δουλειά.
1: Οι αριθμοί ευημερούν. Τα παγωτά που φάγαμε ήταν αμέτρητα.
2: Τα τσίπουρα, ιστορικό ρεκόρ. Αλλά μαζί τα φάγαμε. Μαζί τα ήπιαμε.
1: Δεσμευόμαστε για περισσότερα γέλια, περισσότερα δώρα, περισσότερη μουσική και λιγότερες υποσχέσεις από όσες ακούμε κάθε 4 χρόνια.
2: Με σχέδιο, όραμα και 2 καφέδες ο καθένας θα ξαναβάλουμε τα πρωινά σας σε τάξη.
1: Από τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, επιστρέφουμε στον Τρανζίστορ 100,3 στις 7 το πρωί.
2: Η μόνη υπόσχεση που ξέρουμε ότι θα τηρήσουμε.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
4: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες σε προσφορά στο goldmall.gr. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live στα κινηματογραφικά. Μια βραδιά με θρυλικά ντουέτα του ελληνικού σινεμά. Μια συναυλία σαν παλιά ελληνική ταινία. Με εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live. Τρίτη, 25 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα στο πρόσωπό μου.

0: Φίλες και φίλοι Θεσσαλονικής, σας κοιτάζω στα μάτια και σας λέω: τα δύσκολα πέρασαν. Το μετρό λειτουργεί. Το flyover προχωρά. Ο περιφερειακός κάνει ό,τι μπορεί και εμείς είμαστε εδώ με σχέδιο.
1: Αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη που τελειώνουν σιγά σιγά οι διακοπές. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά κάποιος έπρεπε να επιστρέψει στη δουλειά.
0: Οι αριθμοί ευημερούν. Τα παγωτά που φάγαμε ήταν αμέτρητα.
1: Τα τσίπουρα, ιστορικό ρεκόρ. Αλλά μαζί τα φάγαμε. Μαζί τα ήπιαμε.
0: Δεσμευόμαστε για περισσότερα γέλια, περισσότερα δώρα, περισσότερη μουσική και λιγότερες υποσχέσεις από όσες ακούμε κάθε 4 χρόνια.
1: Με σχέδιο, όραμα και 2 καφέδες ο καθένας, θα ξαναβάλουμε τα πρωινά σας σε τάξη.
0: Από τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, επιστρέφουμε στον τραζίστορ 100,3 στις 7 το πρωί.
1: Η μόνη υπόσχεση που ξέρουμε ότι θα τηρήσουμε.
2: Ο τραζίστορ 100,3 προτείνει.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπητά.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Φίλες και φίλοι Θεσσαλονικής, σας κοιτάζω στα μάτια και σας λέω: τα δύσκολα πέρασαν. Το μετρό λειτουργεί. Το flyover προχωρά. Ο περιφερειακός κάνει ό,τι μπορεί και εμείς είμαστε εδώ με σχέδιο.
2: Αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη που τελειώνουν σιγά σιγά οι διακοπές. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά κάποιος έπρεπε να επιστρέψει στη δουλειά.
1: Οι αριθμοί ευημερούν. Τα παγωτά που φάγαμε ήταν αμέτρητα.
2: Τα τσίπουρα, ιστορικό ρεκόρ. Αλλά μαζί τα φάγαμε. Μαζί τα ήπιαμε.
1: Δεσμευόμαστε για περισσότερα γέλια, περισσότερα δώρα, περισσότερη μουσική και λιγότερες υποσχέσεις από όσες ακούμε κάθε 4 χρόνια.
2: Με σχέδιο, όραμα και 2 καφέδες ο καθένας θα ξαναβάλουμε τα πρωινά σας σε τάξη.
1: Από τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, επιστρέφουμε στον τρανζίστορ 100,3 στις 7 το πρωί.
2: Η μόνη υπόσχεση που ξέρουμε ότι θα τηρήσουμε.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά.

Βροχές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Τραγουδάς, ζεις με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Χριστό με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Βροχές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη, Απόφασή Σου.
1: Είμαι ο Δήμος Αναστασιάδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο κι εσύ με τρανζίστορ.
1: Καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Ελληνικά και αγαπημένα, ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.
1: Με στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό. Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ.

Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Βροχές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ελευθερία.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.